Πίτα εμένα, διεσάμνα τσας πία, σκύμσαν ζωρουτιέλια. Τέπιν έτσα, σβέιετ νοπίτι, του γατσε ως τα τύπη.